0: μελετή.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Καμότσνε διδά, κάσου και μελετή.
2: Χάμις Prime Time is Projekti.

μαζεύεις του κλικές που δεν πουλησένει. Αιούν, μενός παπασιά, μόλις

Κάτσε νύχτα. Ρόγορ, γκαγριτζνο μπινόκα. Γκαρετ καρία δατό. Σεν σα μη ουκουεβιάτσι. Τότε τα ρηπικρό.

0: μενατρέπει.
1: Radio Dardimandis exclusive.
2: Κατσία, κατσούρι. Σουπαρά, σουπαρούλι. Ματιάρι, ματιορούλι.